να διπρώ. Πω πρώτη μου ρες του φρίζ. Ατιμονίου η πιζίτα μου την πιτία. Ήταμο την επισμία. Μωρέ, yeah.